0: Τόντο ΕΑΚ. Μόνο κόκκι κρεμμύλι. Δεος ήγκος δημόι σλάγκερεκετ. Τσοκοράδιου εγγιάτσο.
1: Ο 20 Schlager Toll, ο Kurhymnilo Radio